κάτι έστενε ο βαγιάς σε μα πας. Εν λυπηγέντης αν δεν κόμουν εν τον πάρκο.